0: Χαίρομαι που ακούς τη ραδιοφωνική εκπομπή Schlagernacht από το Radio Rasselsheim. Καλώς όρισμα.
1: Das war griechisch.
2: Here I am with you.